μνημόνιο μέσω κλάκιν περιβίλν. Κιτριέσαι η τάξη η λίντ. Σου σάιλεν μπελίμινγκ. Τι πρισίδε δεν πήγεσαι τσιά. Προγκρίσιβη ουνα λιατουβά. Μα να